φάση. Κάω τσίγρα, κάω τσίγρα, κάω τσίγρα. Όμως πρέκρα σε δέτσιο θα μου κούτου σόβε. Σε βέλεγε σμίζει με ιστρουμέντο ζωσιντάνκο. Άμα τα!